παρελθόν μου το βαρύ, κανείς δεν έψαξε να βρει ποτέ την άκρη. Μονάχος ήμουν μια ζωή της γειτονιάς μη τροπή και το γονιόν το δάκρυ.

Θα μεγαλώσει και θα στρώσει, λέγαν όλοι. Μα εγώ δεν άκουσα τη γνώμη κανενός. Δίπλα μου πέρασαν αγγέλοι και διαβόλοι. Δική μου κόλαση, δικός μου και ο ουρανός.

Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

Θέλω να ξέρετε κάτι. Θέλω να ξέρετε κάτι ακόμα. Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω. Αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

Θα πάρω κάποιο δρόμο και θα βαδίζω μόνος, μόνος, στον απέραντο δρόμο της μοναξιάς, μοναξιά. Και εσύ να λείπεις.

0: είσαι πολύ όμορφη, πράγμα.
1: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
2: Ναι, ναι, η Αθένα Φθαρίτ.
0: Ακού τι έχω να σου πω.

0: χθες γιόμι Χάιν Μπίμπας.
1: Άλλοι τον δείχνουν κι άλλοι τον περιγελούνε, άλλοι τον λένε καημένο κι άλλοι παλάβω. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτό

αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

αγάπη μου, Θεό, αγάπη μου, Θεό, Θεό και πονώ. Όσο σε πικρανά, όσο σε πόνεσα, τόσο

0: אני מורידה הילוך. שבת שלום ליוסי כהן על הבמה, וסידיס קרס. ככה אהבתי אותך, ככה שר. שולחת אליך יוסי.
1: איתה לפנדה, נשב לפה נגלש, να με κοντά σου τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και ονείδα για μας και να σου λέω σ' αγαπώ όταν ρωτούσες. Ήθελα τόσα κάθε που έρχεται πρωί στην αγκαλιά μου να ξυπνάς και να σ' αγγίζω, πνοή να παίρνω από το δικό σου το φιλί. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή που δεν ορίζω.